πάμε. Πάμε στο δρόμο. Άστρο την αλήθεια, σύνορα δεν βλέπουμε. Σύνορα δεν βλέπουμε εμείς. Ξέγε.